πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ραδιομάνος 103,4.

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Ράδιο Μάνος, 103,4.
4: Να φύγεις από μένα.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρπό.

0: κάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Καναρή 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

0: και η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!

0: δεσπεύδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήρ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήρ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της στυλ, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick. Η McCormick, της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου, πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

στα κρέα ύψη σου αλόγιστα πέτας. Τα αστέρια που πολύ τα πας φτιαγμένα από χώμα.

0: Η ώρα είναι 2. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια.
1: Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο δεν εξηγείται, σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια, με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Καλά, ερχόμαστε.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν.
0: Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερία. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.
5: Το όνομά μου μες στις λίστες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Έτσι απλά είμαι εγώ.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμίτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Πιστεύω να είστε όλοι καλά, παρέτσα είμαστε εδώ στο Ράδιο Μάνος 103,4. Καλησπέρα. 32 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου Μιχάλη, το είδα. Το είδα Μιχάλη. Λοιπόν, Παρασκευή δεν κάναμε εκπομπή, δεν πειράζει όμως. Εντάξει, είχαμε μια δουλειά. Επισκεφθήκαμε ένα νομό που με κάνει φοβερή εντύπωση. Νομός Δράμας. Πολύ ωραίος νομός. Πάντως με κάνει φοβερή εντύπωση όσον αφορά καθαριότητα, όσον αφορά τα πάρκα. Ο νομός Δράμας, πάρα πολύ ωραίος. Επειδή έχουμε και ακροατές εκεί από τη Δράμα. Μπράβο, συγχαρητήρια στον Δήμαρχο.

Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές, στον Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια, στον Γιώργο από τους Δίων, στον Παναγιώτη, στον κύριο Γιώργο, στον Γιώργο. Έχουν πολλούς Γιώργηδες. Πάρα πολλούς. Το στέλνω το φίλο μου. Καλησπέρα βέβαια και στον στο σούπερ μάρκετ Άστρο εκεί, τον Κώστα του Δήμογλου και στη Γιάννα. Λοιπόν, να πούμε τους χορηγούς, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Α, για την κυρία Χαρά να πω χαιρετισμούς. Γεια σου κύριε Χαρά. Καλησπέρα στην κυρία Χαρά, καλησπέρα στη Στέλλα, καλησπέρα και στην Βάσο Τακτέλου. Στην Αριάννα, χαιρετισμούς. Στην Αντωνέλα και στον Νίκο, χαιρετισμούς. Στο Διονύση και στην Τίνα. Γεια σου Διονύση, γεια σου Τίνα. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στην Νέα Έφεσο, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το Σεραϊκό. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνια Σενίδη 4. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Ιωσενίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Ιωσενίδη 60. Σταθμό. Και τέλος το μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ποιος θα κερδίσει σήμερα. Έχουν και τον τελικό σήμερα. Ισπανία-Αργεντινή, Αργεντινή-Ισπανία.

Λοιπόν, χαιρετισμούς και στον φίλο μου τον Αλέκο και στο Χάρη. Χαιρετισμούς, γεια σου Χάρη. Γεια σου Χάρη, γεια σου Αλέκο.

Αυτό. Αυτό που παίζει το ξένο. Ποιο συγκρότημα είναι? Τα ελληνικά παίζουμε. Αυτό το ξένο που παίζω είναι η Αχά. Σ' αρέσει? Καλά. Έγινε ρε. Σ' αφήνω, σ' αφήνω.

νομίζω, Αμερικάνικη εκπομπή ρε φίλε. Ωραία, καλά. Να σε καλά, ευχαριστώ, έτσι. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Σταθερά, κινητά, όπου θέλετε εσείς. Και να μας πείτε ποιος θα κερδίσει τελικά, Ισπανία ή Αργεντινή. Πείτε τα αργούδια που θέλετε. Παρακαλώ.

0: Έγινε Αργύριε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Όσοι γνωρίζουν τα νούμερα του σταθμού. Έλα Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παυλέ.
0: Τι κάνεις?
1: Στο air-condition μέσα. Τι να κάνουμε, ακούμε τις εκπομπές. Ευχάριστη παρέα.
0: Να είσαι καλά Παναγιώτη. Τι λέει πια?
1: Νομίζω ότι καλύτερο.
0: Να είσαι καλά. Ποια θα κερδίσει σήμερα, Ισπανία ή Αργεντινή?
1: Σήμερα παίζει Ισπανία, Αγγλία ή το άλλο.
0: Α, ναι, δεν ξέρω πια. Τελικό, πότε παίζουν τελικό? Αυτός είναι ο μικρός τελικός. Ο μικρός, ε.
1: Μικρός τελικός είναι.
0: Ναι,
1: νομίζω, ναι.
0: Όχι, γενικά, τι πιστεύεις το τελικό, ας πούμε?
1: Αύριο είναι τελικός.
0: Ναι, ποια ομάδα πιστεύεις θα κερδίσει?
1: Προσωπικά θέλω καλύτερα την Ισπανία.
0: Ισπανία, μόνο. Ωραία, μακάρι. Εγώ την Αργεντινή υποστηρίζω, αλλά θα δείξει.
1: Εντάξει, κοίτα, ο παντός δεν είμαι καμίας.
0: Έτσι, ναι, εντάξει.
1: Από το 70 που είχα δει την Βραζιλία, τη μεγάλη του Πελέ, τότε μαθητής ακόμα της πρώτης τάξης του γυμνασίου, πώς να πω, δεν με γέμισε καμία ομάδα έτσι.
0: Βραζιλία, ναι, ναι, και εμένα μου άρεσε η Βραζιλία.
1: Τότε είχε μεγάλα αστέρια. Τέλος πάντων, τι να πούμε.
0: Σόκρατες, Αρντίλες, όχι Αρντίλες, Σόκρατες, ο Σόκρατες μου άρεσε πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Σόκρατες ήταν πολύ καλός. Και εκείνη η φουρνιά ήταν καλή.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Θα ήθελα Παύλε δύο τραγούδια. Το να είναι με τον Σταμάτη Κόκκουτα του προφήτη Λία τα Σοκάκια.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο με το Λάκη Χαλκιά η Φάμπερκα. Πολύ παλιό κι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ποιο τραγούδι είπες του προφήτη Ηλία?
1: Στο προφήτη Ηλία τα Σουκάκια.
0: Okay. Και το άλλο Φάμπρικα, Χαλκιάς, ε?
1: Φάμπρικα, Λάκης Χαλκιάς.
0: Okay.
1: Ευχαριστώ σε όλο το ακροατήριό μας, σε όλο το ράδιο Μάνος και ιδιαίτερα εσένα.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ Παύλε.
0: Ευχαριστώ και εγώ, ναι, ναι, ναι.

0: Αθήνα μου, Παύλο.
1: Γεια σου, Αλέκο. Έλα, Αλέκο.
0: Καλά.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είναι, δόξα τω Θεώ, εσύ τι κάνεις? Καλώς ήρθες, πήγες δράμα?
1: Ναι, πολύ ωραία, πολύ φίλε. Πήγα για μια...
0: Έρθες καλά τουλάχιστον.
1: Πήγα με ένα φίλο μου να... Γιατί είναι από εκείνη τα μέρη. Αυτός μου λέει, έλα μαζί μου, να πάμε μαζί.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, το χαμηλώνω, Παύλο.
2: Καλά είναι, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει είναι τώρα.
1: Όλα τέλεια, είσαι τέλειος.
0: Λοιπόν.
1: Και πέρασα πολύ ωραία.
0: Πέρασε
1: πολύ...
0: ωραία.
1: Ωραίος νομός, καθαρός νομός. Ωραία.
0: Είναι, η δράμα είναι. Καλός νομός, ναι.
1: Δηλαδή ο δήμαρχος καθαρή.
0: Έχει καλό κόσμο. Πολύ
1: εγώ καλά.
0: Πολύ... στρατό που υπηρετούσα από τη δράμα, παιδιά, είπα πολύ καλά παιδιά.
1: Όπου μιλάμε, δρόμοι καθαροί, κάτι νερά, κάτι αυτά. Πολύ ωραία. Μπράβο στον δήμαρχο.
0: Ναι. Λοιπόν, δύο τραγουδάκια θέλω.
1: Για πες.
0: Το ένα, γεια σου Μάνα Σαλονίκη.
1: Ακούς, είχε κάτι πάρκα,
0: ναι.
1: Είχε κάτι πάρκα με δέντρα, απάθες
0: ναι.
1: Πλάκα μιλάμε. Το νερό,
0: ναι.
1: το νερό που ήταν εκεί σαν λίμνη που ήταν, ήταν να
0: ναι.
1: το πιείς, να το πιείς τόσο καθαρό μιλάμε.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Είναι η δράμα, εγώ πήγα, είναι ωραία πολύ.
1: Πολύ ωραία και οι άνθρωποι είναι καλοί.
0: Ναι, όμορφη πολύ, ωραία, ναι.
1: Για πες.
0: Έχει και καλό κόσμο, φιλόξενο.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, δύο τραγουδάκια θέλω. Το ένα, γεια σου Μάνα Σαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και το άλλο, υπάρχουν και καλά παιδιά στην κοινωνία μέσα.
1: Καζατζίδης.
0: Ναι, λοιπόν, αφιερωμένο στην οικογένειά μου, σε σένα προσωπικά, στο φίλο μου το Χάρη, τον είδα σήμερα το Χάρη.
1: Α, τι κάνει αυτός?
0: Ρώτησε για σένα.
1: Α, ναι, με πήρε τηλέφωνο.
0: Ρώτησε για σένα, λέω, πρέπει να πήγε στη δράμα, λέει ο Παύλος.
1: Ναι, πήγα για ένας φίλος μου εκεί, ήταν από εκεί τα μέρη, μου λέει, έλα μαζί μου.
0: Απά, αυτός τώρα σήμερα θα πάρει τηλέφωνο, είπε θα πάρει τηλέφωνο.
1: Ο Χάρης, άντε Χάρη.
0: Ναι, ο Χάρης, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν και καλά παιδιά, ποιο άλλο?
0: Στην κοινωνία μέσα και το γεια σου Μάνα Σαλονίκη, γεια σου Νύφη του Βορρά.
1: Okay. Άκου το πρώτο σου.
0: Ναι.
1: Έγινε Αλέκο.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Παύλο, αφιερωμένο σε σένα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και το Χάρη και στην οικογένειά μου.
1: Και εσύ.
0: Και στο ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
1: Okay. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Όλα καλά, ρε φίλο. Ακούω από το 8 παρά 10 που βγήκες, κάθομαι και σ' ακούω.
1: 8 βγήκα.
2: Μου κρατά συντροφιά, τι να κάνουμε.
1: Κι εγώ και εμένα με κρατά συντροφιά. Μια χαρά είμαστε, μια ωραία παρέα.
2: Ωραία, άκουσα που μπήκες σε δράμα, ε.
1: Ναι, ωραία ήταν.
2: Μπράβο ρε Παύλο, να πηγαίνουμε. Τα ταξιδάκια που και που χρειάζονται καμιά φορά. Και εγώ έχω γυρίσει, για να σου λέω.
1: Όχι, και εγώ πάω, έχω πάει πολλά ταξίδια. Εγώ δεν έχει τράμα, είναι το εντάξει. Για με ένα φίλο πήγα, αυτό σε περίμενε. Και πήγα, είχα δουλειά δηλαδή.
2: Ωραία.
1: Και έχω πάει πολλά ταξίδια.
2: Άρα, πάνω, καλά.
1: Πολλές, έχω πάει πολλά ταξίδια εγώ. Πολλά νησιά έχω πάει.
2: Δεν μου θυμίζεις τώρα. Θα σου ζητήσω δύο τραγούδια που αυτά τα και τα δύο μου αγγίζουν και θα αγγίξουν για σένα. Όχι μόνο για το ταξίδι που έχετε δράμα. Γενικά μου λέει έχει ταξιδέψει, έχει πάει. Έχω πάει και εγώ για αυτό το
1: λόγο.
2: Όταν έχει πάει κάποιον, βλέπει κάτι ωραίο και ακούσει άλλο ότι πηγαίνει, πρέπει να το μεταδίδει, να το κάνουν και οι άλλοι. Όχι μόνο εγώ ή εσύ, όλοι μαζί. Όπου πήγε στη δράμα, έχει τόσα νησιά. Έχει άλλο, έχει χρήματα να πάω. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα ότι πρέπει ο άνθρωπος να αλλάζει, να βλέπει το μάτι, να ανοίγει ο εγκέφαλος.
1: Εξυπακούεται. Εγώ δεν πήγα στη δράμα, διακοπές ακόμα δεν πήγα. Θα πάω διακοπές, είναι εσύ θα πω. Έχω πάει σε πολλά νησιά. Πολλά νησιά έχω πάει εγώ.
2: Μπράβο, ωραία.
1: Λοιπόν. Δεν μου λες.
2: Αλλά, δύο τραγουδάκια.
1: Δεν μου λες, μισό λεπτό. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει, η Αργεντινή ή η Ισπανία?
2: Και δύο είναι τεχνικές ομάδες, αλλά να σου πω κάτι, εγώ θέλω να κερδίσει η Αργεντινή. Αλλά αν χάσει, κάτι να κάνω. Η Αργεντινή είναι, έχει φτωχό παιδάκι, όλοι μέσα από τις αλάνες. Δεν την πουλάνε τη φανέλα, την παίρνουν για φανέλα. Δεν παίρνουν, το χρήμα το έχουν, αλλά τους αρέχουν κάποιες ομάδες. Αλλά παίρνουν για τη φανέλα, γι' αυτό θέλω να κερδίσει η Αργεντινή.
1: Ωραία. Για πες τραγούδι.
2: Το ένα είναι από το Στέλιο Καρναδίδη. Όλοι με ρωτούν πως έχω καταντήσει και το άλλο πάλι από το Στέλιο Καρναδίδη σαν απόκληρο διέρνω πως η Χαγκούργα ξενιδιά. Αυτά τα δύο πάνω στον κύριο το Σερέο, τα χαρίζω και τα δύο.
1: Όλοι με ρωτούν.
2: Που του αρέσει ο Καρναδίδης.
1: Όλοι με ρωτούν αυτό.
2: Ναι, όλοι με ρωτούν πως έχω καταντήσει ο Καρναδίδη και το άλλο είναι σαν απόκληρο διέρνω πως η Χαγκούργα ξενιδιά. Αυτά τα δύο.
1: Οκ, Στέλιο, ευχαριστώ.
2: Τίποτα, να είσαι καλά από τώρα.
1: Να είσαι καλά, γεια.

0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Έλα Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Νέα Κρήτη. Εγώ είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά. Καλησπέρα σε όλα τα ακροατήρια του Ράδιο Μάνος. Με την αγάπη μου και σήμερα. Εύχομαι, λέω, κάθε καλό για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο, λέω, που ακούει και σήμερα την εκπομπή.
0: Βασίλη.
1: Να είστε καλά.
0: Βασίλη.
1: Λοιπόν,
0: μ' ακούς. Ναι. Για πες μου, ποιος θα κερδίσει το τελικό.
1: Εγώ θέλω να κερδίσει ο Μέση, γιατί είναι η τελευταία του ευκαιρία να πάρει άλλο ένα μουντιάλ, γιατί ο αρχηγός έχει φτάσει, λέω, έχει φτάσει 40 χρονών και θα ήταν κρίμα να το χάσει. Αν και η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα και οι δύο ομάδες γενικά είναι καλές, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά εγώ αν θα προτιμούσα κάποιον να το πάρει θα ήταν ο Μέση, για την ευκαιρία ότι είναι η τελευταία του, γιατί ναι, για τη δόξα δηλαδή.
0: Να.
1: Έτσι, αλλά αν, μπορεί να, αν το πάρει και η Ισπανία, δεν θα με χαλάσει. Άλλωστε ο Μέση έχει πάρει τόσους πολλούς τίτλους που δεν χρειάζεται και να, ας πούμε, παραπάνω. Αλλά αν τον έπαιρνε θα ήταν και απόλυτη δόξα για μένα. Γιατί και η Ισπανία έχει καλούς παίκτες. Έχει τον Γιαμάλ, έχει καλούς παίκτες. Έχει τον Πέδρο, έχει δηλαδή παίκτες από την Μπαρτσελώνα και τη Ρεάλ. Οπότε θα είναι ένα δύσκολο κλειστό παιχνίδι. Μπορεί να κρυθεί και στην παράταση και στα πέναλτι, γιατί και δύο ομάδες θα αναζητούν το τρόπαιο. Έτσι εγώ πιστεύω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ποιο τραγούδι.
1: Θα κρυθεί, εγώ έτσι πιστεύω ότι θα κρυθεί στα πέναλτι.
0: Ωραία. Ποιο τραγούδι με στέλνεις με...
1: Λοιπόν, θέλω να ακούσω ένα τραγούδι από Στέλιο Καζαντζίδη, Γυναίκα Μάνα Καιρωμένη. Το αφιερώνω special στους καζαντζιδικούς, στο Στελάρα, εκεί πέρα και σε όλο το ακροατήριο. Για όλα τα ονόματα που ακούνε Ράδιο Μάνος. Με δυο λόγια και απλά.
0: Πώς είπες τραγούδι?
1: Γυναίκα Μάνα Καιρωμένη, για όλο τον κόσμο που ακούει Ράδιο Μάνος. Για όλα τα ονόματα.
0: Έγινε τσάμ.
1: Και για το ράδιο εκεί στους αρασιτέχνες. Για το γιο και την παρέα του εκεί.
0: Έγινε.
1: Έγινε, αυτά.

0: Ένα από τα ένα θα βάλεις. Δεν διαλέγεις, ξέρεις.
1: Καφάσεις.
0: Για τον φίλο μας τον Αλέκο. Έλα, Αλέκο, φιλαράκι, για σένα ένα κομμάτι.
1: Το βρήκες τον Αλέκο σήμερα?
0: Ναι, σήμερα δεν το βρήκα. Ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτός είχε κανένα δύο μέρες δεν φάνηκε τώρα.
1: Α, δεν μας τα λέει.
0: Κανένα δύο μέρες είχε δουλειά, δεν ξέρω κάτι. Και εγώ κανένα δύο μέρες είμαι στη δουλειά μου. Καθήκαμε. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
0: καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, έλα, χάρη για σένα. Τα δύο τραγούδια.
0: Τσαου,
1: γεια.

0: Έλα κύριε Γιώργο, σε κάνει αφιέρωση όλος ο κόσμος, σε κάνει αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Τώρα μιλάω στον αέρα.
0: Στον αέρα μιλάω, στον αέρα. Τι κάνεις? Ναι. Στον αέρα μιλείς.
1: Λέγε, τι θες?
0: Στον αέρα είσαι, στον αέρα.
1: Λοιπόν, σήμερα βγήκα έξω και ανταβώθηκα με το Μενά. Και λέει οπωσδήποτε θέλω να συγνωρίσει, λέει.
0: Ναι. Δεν κάνει και τίποτα.
1: Λέω, θα τον πω, λέω, για, λέει, άμα θέλει, λέει, αύριο, λέει, Κυριακή, που είναι 10 με 11, λέει, στην πλατεία εκεί. Θέλω να σε γνωρίσω οπωσδήποτε.
0: Δεν κάνει και τίποτα, τέλος πάντων. Δεν μου λες τι κάνεις εσύ.
1: Τι να κάνω.
0: Γιατί, γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο, ντρέπετε. Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο.
1: Θέλει να βάλει μέρα, να. Ξέρω εγώ τον είπα.
0: Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο, τι μου φοβάσαι. Πώς παίρνετε εσείς?
1: Εδραυλικός ήταν αυτός πάλι.
0: Ναι, ό,τι και να ήταν, τι σημασία. Γιατί εμείς επιστήμονες.
1: Εντάξει, αλλά ξέρω εγώ, ρε Παύλη. Δεν έχει το θάρρος, ξέρω εγώ.
0: Δεν φταίνε ο κόσμος. Φταίνε τα μέσα που ήταν τις Κατερίνες εδώ. Που τους είχαν στην απομόνωση στον κόσμο τόσα χρόνια. Τέλος πάντων.
1: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό που.
0: Τι να. Εσύ έβγαινε στον αέρα.
1: Εγώ βγαίνω, πώς δεν βγαίνω?
0: Όχι, παλιά, έβγαινες.
1: Α, παλιά, κοίτα Παύλη, εγώ μέχρι να εξηγούμε γιατί έχω παραξηγείς.
0: Ναι, πες.
1: Εγώ μέχρι το 60, μέχρι στα 65, 66, 67 χρονών, ούτε πάει με το μυαλό μου για το ράδιο.
0: Για το ράδιο.
1: Να μιλήσω και να κάνω. Έχει πολλοί άνθρωποι που δεν ασχολούνται καθόλου με.
0: Δεν ασχολούνται γιατί δεν.
1: Για τέτοιους είμαι κι εγώ.
0: Περίμενα να σου πω. Δεν ασχολούνται γιατί δεν κάνουν κάτι διαφορετικό οι ραδιοφωνικοί σταθμοί.
1: Ναι, το να βάλεις. Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Ναι, πώς, αυτό το βασικό.
1: Είναι και στο χαρακτήρα του ανθρώπου.
0: Είναι και.
1: Δεν μπορείς όλο τον κόσμο να το βάλεις ένα τσουβάλι, δηλαδή. Κάθε ένας όπως σκέφτεται, δεν είναι.
0: Σίγουρα. Αλλά απλά ένα θέμα, ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι τους μάθανε έτσι τον κόσμο και δεν παίρνει τηλέφωνο. Φοβάται να πάρει να βγει στο
1: λόγο. Ναι, όχι, δεν είναι αυτό, Παύλη. Έχει προβλήματα κάθε άνθρωπο τώρα.
0: Ανταλύσουν.
1: Έχει ανθρώπου που είναι μεγαλύτερα από μένα και δεν έχω να ασχοληθεί καθόλου με ράδιο. Κι άμα τους πεις τίποτα, σε πέφτει για πόδο.
0: Θα σε πω.
1: Μιλάνε δηλαδή. Διαφορετικά.
0: Άκου να σου πω.
1: Άλλη νοοτροπία.
0: Άκου να σου πω. Εγώ είμαι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο και έχω μια μικρή, πολύ μικρή πείρα. Λοιπόν, εάν δεν κάνεις κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο, δεν πρόκειται ο κόσμος. Ο κόσμος να νομίζει ότι είναι 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά αυτά. Το ραδιόφωνο δεν είναι έτσι.
1: Θέλουν
0: άλλα πράγματα. Θέλει άλλα πράγματα το ραδιόφωνο.
1: Είμαι ευχαριστημένος δηλαδή. Πώς θα το πω, κοινωνάς. Είναι δηλαδή και χαρακτήρες ανθρώπων.
0: Εντάξει.
1: Εγώ άμα σου πω, στα 27 χρονών έμαθα να λύθηκε η γλώσσα μου και μιλούσα για ποδόσφαιρο. Μέχρι τα 27-28 χρονών δεν ήξερα να μιλήσω για ποδόσφαιρο.
0: Παίζει σημαντικό ρόλο.
1: Μίλαγα μικρότερη, έλεγα για τους παίκτες και αυτά και μου λέω τι λένε αυτοί μόλι.
0: Άκου να σου πω.
1: Πήρα ύστερα εδώ, ήρθα στην Κατερίνη εδώ και αγόρασα μια εφημερίδα αθλητική και διάβασα και λύθηκε η γλώσσα. Πώς θα σου πω και
0: άκου να σου πω. Όσοι βγαίνουν στον αέρα γίνονται πιο κοινωνικοί και πιο αποκτάνε και πιο πλούσιο λεξιλόγιο. Πες τραγούδι τώρα. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Κοίτα, άκουσα το Στέλιο που Στέλιος έχει πάει Βραζιλία, Αργεντινή, πάει κάτι και φαίνεται. Εγώ πήγα Καναδά, Βενεζουέλα και από εκεί έφυγα πίσω στην Καλιφόρνια.
0: Λοιπόν.
1: Έκανα 7 μήνες.
0: Περίμενε και εγώ.
1: Αυτός που σε μιλούσε έχει πάει, γι' αυτό υποστηρίζει την Αργεντινή. Τους ξέρει καλά εκεί φαίνεται.
0: Εσύ ποιον υποστηρίζεις?
1: Την Νότιο Αμερική.
0: Εσύ ποιον?
1: Είναι φοράνε τη φανέλα και είναι πιο φτωχή. Και τα Ισπανία είναι. Τώρα έγινε πλούσια. Παλιά δεν ήταν πλούσια. Τώρα παίρνει ακριβούς παίκτες και έχει ομάδα.
0: Τα τελευταία 20 χρόνια, 25. Λοιπόν, για να
1: πω. Μπράβο, τώρα 20 χρόνια που λέει.
0: Πες τραγούδι.
1: Δεν ήταν η μύρη.
0: Ωραία, πες τραγούδι τώρα.
1: Βάλε είναι που βγαίνει σήμερα.
0: Καζατζίδης.
1: Του Καζατζίδη. Και βάλε και τον Μπεγλέρ. Okay. Και αυτοί που πάνε πέρα από τον Ατλαντικό είναι, έχουν πιο νοοτροπία κι άλλοι. Γνωρίζουν πιο πολλά πράγματα.
0: Ωραία. Λοιπόν, το τραγούδι σου είναι που βγαίνει σήμερα και τον Μπεγλέρ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay, καλά.
1: Για όλους.

0: Στη γραμμή έχω το φίλο μου τον Κώστα. Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
1: Γεια σου.
0: Τι λέει, όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα σειρά που λέμε.
0: Βλέπεις ποδόσφαιρο, σε αρέσει το ποδόσφαιρο?
1: Όχι ιδιαίτερα. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο και ο γιος μου σήμερα πήρε το πρώτο του τουρνουά στη Γερμανία με την καινούργια του ομάδα.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο.
1: Πρώτο τουρνά, πρώτο κύπελο.
0: Μπράβο. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο, συγχαρητήρια, μπράβο, συγχαρητήρια και συνεχίζει. Τι κάνεις εσύ?
1: Τώρα βγάλουμε από τον αέρα, γιατί είπα τι παίζει με τους Κατερινιώτες.
0: Ναι, κάπου δεν βγαίνω στον αέρα, που δεν βγαίνω στον αέρα. Εντάξει, κοίταξε, είναι κλειστή κοινωνία.
1: Εγώ είμαι μαθημένος αυτό, έτσι.
0: Είναι κλειστή κοινωνία, είναι κλειστή κοινωνία. Και, μα το, και να σου πω κάτι, και να βγει στον αέρα, δεν είναι κάτι κακό, ρε παιδί. Πες ότι ξέρω εγώ. Μα...
1: Δεν λέω ότι είναι. Δεν, όπως δεν θέλω να λες, θέλω μόνο το Κώστας. Ναι. Κατάλαβες, εγώ έχω. Δεν, εντάξει.
0: Ναι, καλά, εντάξει, όπως μάθει ο καθένας. Πάλι καλά που βγαίνει στον αέρα. Πάλι καλά που βγαίνει στον αέρα. Πάλι καλά. Συγχαρητήρια. Δες κάνει τραγούδι, δες κάνει τραγούδι.
1: Τώρα δεν πήρα για το τραγούδι, πήρα για αυτό που σε είπα.
0: Α, περίμενε, περίμενε, να βάλω ένα τραγούδι.
1: Δεν είχα στο μυαλό μου κάποιο τραγούδι.
0: Περίμενε, να βάλω εγώ ένα τραγούδι, περίμενε, περίμενε.
1: Άντε, βάλεις εσύ.

0: Έλα Στέλλα. Στέλλα.
1: Ωραία σου μητέρα.
0: Τι κάνεις Στέλλα?
1: Καλά είμαι, μια χαρά. Μας την κοπάνησες εχθές το βράδυ.
0: Χθες είχα φύγει, είχα πει όμως. Είχαν την Πέμπτη εκπομπή και είχα πει ότι την Παρασκευή.
1: Καλά έκανες.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα.
1: Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που άκουσαν.
0: Η εκπομπή είναι αφιερωμένη και σε αυτούς που μας ακούνε και σε αυτούς που δεν μας ακούνε.
1: Τον Βασίλη άκουσα, τον κύριο Γιώργο, τον Στέλιο, τον Κώστα.
0: Όλους, ε.
1: Άκουσα.
0: Όλα καλά.
1: Καλησπέρα στο Σάκη από το Κύπρος που δεν τον άκουσα. Στο Μάνο, στην Έφεσο, στο χωριό μου, το Κάτω.
0: Πώς λέει?
1: Παύλο.
0: Πώς λέει το χωριό στο Κάτω, πώς λέει? Πώς λέει το χωριό σου?
1: Στουπί.
0: Στουπί, στουπί το λένε.
1: Στουπί, ναι.
0: Άντε στουπί. Έτσι λέει το χωριό, στουπί.
1: Ναι, έτσι σου λέγεται το επάνω.
0: Α,
1: πάνω. Το δικό μας είναι το στουπί.
0: Γιατί λέγεται στουπί? Γιατί
1: εδώ
0: λέγεται?
1: Που μένω όμως είναι πιο ωραίο, έτσι.
0: Σβορονός. Ο θρυλικός Σβορονός.
1: Εδώ είναι το πιο ωραίο χωριό της Κατερίνης.
0: Όλα τα χωριά είναι όμορφα της Κατερίνης. Όλα τα χωριά.
1: Όλα είναι ωραία, αλλά δεν είναι πιο ωραία.
0: Να.
1: Κοντά στην Κατερίνη.
0: Να. Να χαράνε.
1: Μια γυναίκα λέει τον άντρα της, Τάκη, μου φαίνεται, λέει, έχω υποψίες, όχι με απατάς. Και λέει ο άντρας της, μα τι πάρετε όλοι σήμερα. Κατάλαβες. Αυτά,
0: Παύλο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Ακούσε την εκπομπή μέχρι το τέλος εγώ. Έτσι, άντε καλή εκπομπή. Ερωτήματα σε όλους.
0: Έγινε, γεια σου, γεια σου, γεια Στέλλα, γεια, γεια. Γεια Στέλλα. Παρακαλώ στην άργανη. Τι πρέπει να γίνει, έτσι όπως θα κάνανε τώρα, δύσκολα τα πράγματα. Το ραδιόφωνο είναι συλλογική προσπάθεια. Και όχι να ζηλεύει ένας τον άλλον. Μιλάω για τους συναδέλφους. Το ραδιόφωνο είναι συλλογική και όλοι μαζί, μια ομάδα, μια γροθιά, προσπαθούμε για το καλύτερο. Όχι χτυπούμε τα κατά τη ζώνη, όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Εμένα με ρωτάνε καμιά φορά ποιο σταθμό ήσουν καλύτερα κτλ. Και του έλεγα: όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν το κοινό του, τον κόσμο του. Έλα Γιωρίκα, σεντερφόρ του Πασαραϊκού. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παύλο Σουηδό, στα παιδιά της.
2: Παίρνει ένα χαμηλό το,
0: Κλείς το, χαμήλος το. Χαμήλος το. Χαμήλος το ραδιόφωνο. Παύλος Βασιλείου, Παύλο Σουηδό, στα παιδιά της Καλαμαριάς. 8 μήνες στην ΕΡΤ, συμβασιούχος, ιδιοκτήτης του Διάβολου 1 κάποτε, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πουλήσαμε όλα, εκπομπές σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη.
2: Τα κάνουν σκοπόλεμα.
0: Τι?
2: Τα κάνουν σκοπόλεμα.
0: Όχι, δεν έκανα λεφτά. Λεφτά δεν έκανα, λεφτά.
2: Ξέρω, ρε, ξέρω, πλάκα δεν κάνω.
0: Λεφτά δεν έκανα γιατί δεν ήμουν οπαδός των χρημάτων πολύ. Να σε πω κάτι, καμιά φορά βλέπω τους ανθρώπους, καμιά φορά τρέχουν, μαζεύουν, κάνουν ιστορίες, δίσκους, δισκάκια. Ναι, εγώ τώρα στο Μάνος είμαι εδώ πέρα, έχει δίσκους, έχει παλιούς δίσκους, παλιούς δισκάκια, έχει αυτά, έχει. Άχρηστα είναι τώρα, τελειώσανε αυτά, τελειώσανε, κατάλαβες. Να περνάμε καλά, αμερικάνικες εκπομπές, πρωτότυπες εκπομπές, διαφορετικές εκπομπές. Καλά ρε.
2: Ακούω και εδώ δύο τραγούδια από πόλη Κυρμανίδη.
0: Ποιο θες?
2: Όποια θες τη βάλει.
0: Λοιπόν.
2: Και το πιερώνεις στη Δήμητρα, στον Παναόπουλο, σε όλο το ακροατήριο που ακούει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, θα σε βάλω ένα τραγούδι. Λέγεται «Πριν χαθείς το δειλινό» για τον Κώστα που του αρέσει.
2: Εντάξει,
0: και μετά θα βάλω τα δικά σου.
2: Σχολάρι Κακηδικής.
0: Ναι, σχολάρι ο Παναγιώτης.
2: Ναι, Παναγιώτης.
0: Λοιπόν,
2: Ντάκη.
0: Λοιπόν, άκουγα αυτή την τραγουδάρα και μετά θα βάλω και τα δικά σου. Έτσι.
2: Έγινε,
0: γεια σου, γεια. Γεια σου, Στέλλα. Να παίρνω τηλέφωνο, μην δυσιάζετε. Λοιπόν, μην τρέπεστε. Μην τρέπεστε, γιατί γυμνείσαι, βάλε κάτω το παλτό σου και βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, άκου τραγουδάρα αυτό, έχει ωραίο στίχο. αφιερωμένο για τον φίλο μας, τον φίλο μου τον Κώστα.

Μισό λεπτό λίγο. Την αγάπη την καταντήσανε εμπόριο. Το τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Γιώργο από την Επτάλοφο. Γεια σου Γιώργο. Αυτό είναι 20. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Στέλλα. Γεια σου κύριε Γιώργο. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Γιώργο και γεια Κοτάνια.

0: Γεια σου, Αντωνέλα μου. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα μας. Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, μια χαρά, Αντωνέλα.
1: Είσαστε όλοι καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Good.
1: Θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι του Καζαντζίδη που τραγουδάει ο Καζαντζίδη στο γυάλινο κόσμο.
0: Σ' αρέσει?
1: Ναι, πολύ ωραίο είναι.
0: Λοιπόν, γυάλινος κόσμος.
1: Όλα τα τραγούδια που μας βάλεις είναι ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα φιλάκια μου, καλή συνέχεια. Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Και έγινε, Αντωνέλα μου, και άλλοι.
1: Γεια, γεια.
0: Χαιρετισμούς του και τον Νίκο, δώσε χαιρετισμούς. Γεια σου.

Μισό λεπτό λίγο, να πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι του φίλου μου του Γιώργου. Γεια σου Γιώργο, Πτάλοφο. Χαιρετισμούς εκεί στον Παναγιώτη, το φίλο σου. Λοιπόν,

Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά στους χορηγούς της εκπομπής μας. Μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. 39 λεπτά το καρπούζι στο κιλό. Πολύ ωραία καρπουζακιά. Πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής το σούπερ μάρκετ Άστρο του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, Κυριακές 5.30 ώρα μετά. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Σεραϊκό. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 4. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνια Σονίδη 11. Κατεβίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά σε Εθνική Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ, από τις 11 το πρωί ανοιχτά μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Καταστήματα Κίτσας Κασάνδρου 4. Ειδικές τιμές στα διάφορα αξεσουάρ αυτοκινήτων και ειδικά στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60, στην περιοχή του Σταυρού. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60, στην περιοχή του Σταυρού. Και η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Και επίσης το μέλι, το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Ποιο θες? Ποιο? Λοιπόν, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Το βρήκα. Ελένη, αν μπορείς να παίρνεις τηλέφωνο και στο κινητό, αν μπορείς. Εντάξει. Ντρέπεσαι? Γιατί γυμνείσαι, βάλω το παλτό σου και σε βγάλω στον αέρα. Πλάκα σε κάνω, σε πειράζω. Έλα, το βρήκα το τραγουδάκι σου.

Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω, αφήνω το τηλέφωνο ανοιχτό λίγο το μικρόφωνο, γιατί φοράω ακουστικά συνέχεια εγώ. Όχι, τι ηχεία βάζω εγώ, δεν βάζω ηχεία. Για να μην χαλάω τα αυτάκια μου. Εγώ δεν βάζω ηχεία. Ποιος βάζει ηχεία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εγώ βάζω ακουστικά. Και τα αφήνω λίγο ανοιχτό για να ακούω τα τηλέφωνα, κατάλαβες. Μπράβο. Μπράβο. Το όνομα σου. Πώς. Δεν κάνει διακοπές στο κινητό σου, για πες. Βερόνικα, ναι. Είσαι καθοδόν τώρα, κάτω στο αμάξι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, το βρήκα το τραγουδάκι, το ακούσεις τώρα κατευθείαν. Έγινε, κι εγώ, γεια σου.

παρακαλώ. Δεν σε κατάλαβα, δεν σε κατάλαβα. Μισό λεπτό λίγο, περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας τη Ρεβέκα που το ζήτησε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παρακαλώ. Παρακαλώ, έπεσε η γραμμή. Τα τηλέφωνά μας είναι ελεύθερα για όσους τα ξέρουν, όσους τα γνωρίζουν τηλέφωνα ισχύουν. Όσοι γνωρίζουν τα σταθερά κινητά, μπορεί να τηλεφωνείτε. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου.

Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα τώρα που λέει ο Γιάννης Παριός, που λέει προσποίησε. Εδώ θα ακούτε τραγουδάρες. Προσποίησε για τον φίλο μου τον Κώστα. Γεια σου Κώστα Λεβέντη και Μοναχογέ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Ακούστε μια τραγουδάρα που δεν την ακούω, δεν τα ακούω, δεν τα μου τα ζητάτε κιόλας. Προσποίησε.

0: μας η αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λιγάκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο έχει ζητηθεί από τη φίλη μας τη Ρεβέκα. Γεια σου Ρεβέκα, πες η γραμμή σου. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, περίμενε λίγο στο τηλέφωνο σου τώρα εσύ, δεν ξέρω ποιος είσαι, περίμενε. Ένα τραγούδι που έπαιζα όταν έβγαινε, έκανα κουμπά σπιτσιρικά στα μεσαία. Παύλος Σουητός και Σάκη Σαλόνικα. Τα πολλήνα. Λοιπόν, τραγουδάρα. Πάριος, αυτός. Γεια σου Κώστα, παρακαλώ. Καλησπέρα.

0: Καπελά, βάλε 400 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με τα γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια. Έβαλες? Έβαλες?
1: Έβαλα.
0: Πάνω μπράβο. Τι κάνεις, καλησπέρα. Κάνουμε και λίγο πλάκα, καλαμπουράκι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βάλε 700 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια. Που αγάπησε ένα ψηλό κοντό ξανθό μελαχρινό με γαλαζοκίτρινα μάτια. Mm. Ερωτευτήκαν παράφορα 2,5 χρόνια και μετά χωρίσανε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Όλο ναι λες.
1: Τι να πω. Από όχι. 16 χρόνια αγαπηθήκανε παράφορα, αλλά δεν χωρίσανε.
0: Ποιοι? Η
1: πανδημία λέει.
0: Α. Έτσι είναι, πράγματι. Είναι ο ένας πλασμένος για τον άλλον. Για κανένα. Που λέει ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Τι κάνεις?
1: Λέω καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε, εμείς να κουμπί κάνουμε. Χαμός
1: γίνεται. Εγώ όλος τυχαία πήρα τώρα, λέω κάτι να άνοιξα το κινητό μου.
0: Ναι.
1: Για να ακούσω λίγο ιντερνετικό και άκουσα που τραγούδι και μιλούσε και λέω κάτι εγώ.
0: Ναι. Αυτό να σε πω κάτι. Καμιά φορά μου λένε οι γνωστοί μου, φίλοι μου, ξέρω εγώ, μου λέει ενημέρωσε μας πότε θα κάνεις εκπομπή. Δεν ενημερώνω κανένα εγώ. Δεν θέλω να ενημερώσω. Ξέρεις γιατί άλλος, δεν θέλω άλλος να ακούει με το ζώνα από υποχρέωση, από φιλία.
1: Εντάξει.
0: Άμα θέλει να σε ακούσει, σε βρει. Άμα θέλει να σε ακούσει και καμιά φορά μου λέει δώσε και το τηλέφωνο. Του λέω ότι άμα θέλει άλλος σε βρει, θα σε βρει. Στο τηλέφωνο σε πάρει, θα του μάθει τηλέφωνο και σε πάρει και τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται πολύ. Θέλουμε κάνα τραγούδι.
1: Ναι, θα ήθελα κάτι από το Βοσκόπουλο.
0: Ποιο?
1: Εσύ ανήφορο και εγώ
0: κατήφορο. Βοσκόπουλος. Σ' αρέσει ο Βοσκόπουλος?
1: Ορίστε.
0: Ο Βοσκόπουλος αρέσει?
1: Μου αρέσει.
0: Εσύ ανήφορος, κατήφορος?
1: Εγώ ανήφορος και εσύ κατήφορος. Τόλις Βοσκόπουλος το λέει.
0: Σίγουρα εσύ ανήφορος.
1: Ναι.
0: Εσύ ανήφορος. Ναι, και το άλλο ανήφορος.
1: Είπα ακόμα ένα του Μπούς, θα βάζει ακόμα ένα τραγουδάκι του Βοσκόπουλο.
0: Ποιο θες?
1: Ένα οποιοδήποτε από τον Ντόιεκ. Αυτό που θέλω να ακούσω και ένα άλλο.
0: Λοιπόν, ωραία. Ένα τραγούδι στην τύχη θα σε βάλω τώρα εγώ.
1: Τώρα ναι, να βάζω όμως και αυτό που σε συζήτησα, αν γίνεται.
0: Εσύ ανήφορος, ναι, το βάλουμε, ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Έγινε. Έλα, πάμε και τα δύο.
1: Okay.
0: Πάντε, τσάν, τσάν, τσάν.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές 5.30 ώρα νυχτά. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Σεραϊκό. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτ, από 11 το πρωί μέχρι τι 6 το απόγευμα. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 4, Κατερίνα. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνια Σονίδη 11. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Σεραϊκό. Σαπλαχίδης. Ποιο θες? Λοιπόν, πες μου λίγο. Ποιο?

Όχι, εντάξει, λοιπόν, άμα θέλεις να βγεις στον αέρα, θα παίρνεις το κινητό, αν θέλεις. Εγώ θα προτείνω να παίρνεις τηλέφωνο στο κινητό, πιο καλά είναι. Ή κάνε ένα πάντη, άμα δεν έχεις αυτό, σε κάνω ένα σαπαγό. Κάνε πάντη σαπαγό. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Όχι, όχι. Δεν κατάλαβα τι είπα. Λέω, εγώ τα πάω να κάνω εκπομπές, δεν βγάζω καμιά ανακοίνωση. Ούτε στο διαδίκτυο, ούτε θα πάω να κάνω εκπομπή, και ούτε θα κάνω αυτό και τι έγινε, χάθηκες και πού είσαι και τα λοιπά. Δεν τέτοια πράγματα δεν τα λέω. Ο κόσμος, επειδή εγώ κάνω πολλά χρόνια ραδιόφωνο, ο κόσμος κάποια στιγμή σε ακούει και δεν θέλει να σε πάρει τηλέφωνο. Ή σε ακούει και σε βαριέται, όσο και να το σε συμπαθεί. Ή κάποια στιγμή το κλείνει ή έχει δουλειές. Εγώ γι' αυτό δεν λέω τίποτα, ούτε στο διαδίκτυο γράφω ότι θα πάω να κάνω εκπομπή. Απλά στηρίζω το μουσικό γαλαξία του διαδικτύου. Το στηρίζω γιατί τα παιδιά είναι φίλοι μου και τους βοηθάω κι εγώ από την πλευρά μου. Μουσικός γαλαξίας, ιντερνετικό είναι αυτό. Τι κάνουν παλιά αεραστέχνες. Ο παλιός μουσικός γαλαξίας, ναι. Το πρωί κάνει αυτός ο Βασίλης. 8 η ώρα, τους 8 η ώρα βάζει τραγουδάς. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όχι, εγώ δεν το λέω αυτό. Δεν το λέω με την έννοια κατάλαβα σε πώ μιλάω. Χωρίς εγωισμούς και χωρίς έπαρση. Τίποτα δεν είμαστε. Απλά ρε παιδί μου, πάω να κάνω εκπομπή, δεν ενημερώνω κανένα. Καμιά φορά μου λένε φίλοι μου, πάρε μας τηλέφωνο. Είδα πάω να κάνεις εκπομπή, πάρε μου τηλέφωνο, ενημέρωσέ μου. Τίποτα, καμιά ενημέρωση. Στην τύχη. Εγώ, άμα θέλω να σε ακούσω, στην τύχη. Αν είναι θέλημα Θεού, θα πάει. Άμα δεν είναι θέλημα Θεού, δεν πάει τίποτα. Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ. Και να βγαίνετε στον αέρα. Λοιπόν, το άγαλμα. Πάτω, δικό σου.

Ήτανε δύο μαλώνανε. Ακούς? Ήταν δύο μαλώνανε και κάποια στιγμή εγώ περνάω από εκεί. Του λέω: ρε, εσείς μαλώνανε για. Τι μαλώνετε? Μαλώνανε για κάτι αισθανόματα. Κάτι χωράφια. Του λέω: ρε, εσύ, του λέω: πόσο χρόνο είσαι? Μου λέει: 70. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? 67. Και μαλώνετε για τα αισθανόματα? Το 1,5 πόδι στον τάφο είμαστε. Τον είπα: για να του κάνω να σταματήσω να μαλώνουν. Τι μαλώνουν αυτά, όλα εδώ θα μείνουν. Πού θα πάρεις μαζί σου? Γυμνός γεννήσαι, γυμνός μόνος σου γεννήθηκες και μόνος σου θα φύγεις, φίλα. Λοιπόν, όλα τα άλλα μπορείς να περάσεις καλά στη ζωή σου, χωρίς τοξικότητα, χωρίς ιστορίες. Παίρνα, ιδάλλως θα παγγείλει λάμπα. Λοιπόν, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Ράδιο Μάνος, ναι, ποτέ δεν είναι μόνο εγώ. Που θα πάω να κάνω εκπομπή. Όχι, ρε φίλε, άμα είναι να σε ακούσουν, να σε ακούσουν. Άμα δεν προλαβαίνω να σηκώνω τηλέφωνο. Και δεν το δίνω τηλέφωνο καθόλου. Δεν χρειάζεται, άμα θέλει άλλο να σε πάρει τηλέφωνο, σε βρει. Λοιπόν, έγινε. Άντε, τσο. Τα τηλέφωνα μας ελεύθερα για όσους τα γνωρίζουν, όσους τα ξέρουν. Όσους τα ξέρουν. Παρακαλώ.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι το οποίο το έχει διαλέξει η Ελένη. Γεια σου Ελένη, μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ.

0: Έλα Γιώργο.
1: Συγγνώμη Μητρο Πάνο, θέλω με τον Γρηγόρη εδώ. Ναι. Για τον Τάσο που ακούει στην Αθήνα.
0: Γεια σου Τάσο. Γρηγόρης. Ποιο τραγούδι θες.
1: Ό,τι θες εσύ Μητρο Πάνο βάλε μας.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Οκ, okay, βάλε κανένα δυνατό εκεί.
0: Έγινε, οκ, okay, έγινε.
1: Έγινε.
0: Έγινε. Γεια σου, ευχαριστώ. Για να σε βγάλω πρέπει να... ακούς. Ελένη, για να σε βγάλω πρέπει να πάρεις το κινητό. Πόσο χρόνο είσαι, Ελένη, γιατί φωνή σου είναι μικρή, να, πόσο, 25, και σ' αρέσουν τα τραγούδια, θέλω παλιά, από τον μπαμπά και από τον παππού μας. Μας ακούνε και νέα παιδιά μας ακούνε. Λοιπόν, εντάξει, φέρει, θα πάρεις το κινητό να σε βγάλω στον αέρα, εντάξει. Μια τρελή 25, η Ελένη, έλα το τραγούδι σου αφιερωμένο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για τον καλό μας φίλο τον Γιώργο, τον Γρηγόρη και τον Τάσο. Λοιπόν, έλα Γιώργο για σένα, για τον Γρηγόρη και τον Τάσο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Πώς? Φανή. Περίμενε. Μ' ακούς? Δεν σε ακούω καλά, κάνει διακοπές.

φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον. Γεια σου Γιώργο από το Δίον, φιλαράκι, ο Γρηγόρης και ο Τάσος από την Αθήνα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε αυτό το τραγούδι, είναι καλό. Να το αφιερώσουμε στα παιδιά εκεί που μας ακούνε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αυτό. Παρακαλώ.

Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Τώρα παρατηρώ ότι παίρνουν έτσι και εσύ, πώς το λένε εσένα? Αυτοκίνητο είσαι, μέσα αυτοκίνητο. Καλά το καταλάβω ακόμα. Ναι, το έχω παρατηρήσει, ναι. Ναι. Ωραία. Στα νησιδές. Ωραία, έγινε, εντάξει. Έγινε, το φιλώσουμε και στο Γιώργο. Έγινε. Δεν ακούγεσαι, δεν πρέπει να πάρεις... Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο στο κινητό για να σε βγάλω στον αέρα. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεται. Το χαμήλωσα εγώ το άμα, δεν ακούγεται. Θα πάρεις το κινητό, εντάξει. Δεν πειράζει, και να μην πάρεις δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι. Τέσσερα, λοιπόν. Έγινε, οκ. Okay. Έλα, άκου το τραγουδάκι σου. Αφιερωμένο και για τον Γιώργο. Okay.

Καμιά φορά δεν φορά ακουστικά. Με πότε τα βγάζω τα ακουστικά μια φορά. Πολύ. Και ναι, με παίρνει τηλέφωνο και άλλος μου λέει: σε έπαιρνε και δεν το σήκωνες. Φορά ακουστικά και δεν τα έχω καμιά φορά. Λοιπόν, άλλα. Φαντάρος για σένα αφιερωμένο. Ο Μίλτος αφιερώνει στην Κική. Εσύ τώρα πού είσαι, στο σπίτι είσαι. Α, το μάθεις να βγεις έξω. Μίλτος είναι, Μίλτος είναι.

Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταδώσουμε ένα τραγούδι που λέει τίτλος του χωρισμού «Η ώρα» του Βοσκόπουλου, τραγούδι που διάλεξε η Αγγελική και οι φίλοι της η Νάντια που μας ακούν στο αυτοκίνητο μέσα. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο που ακούει Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τα κορίτσια εκεί στο αμάξι που μας ακούνε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Στη γραμμή έχουμε μια ακροάτρια έκπληξη. Είσαι ακροάτρια έκπληξη?
1: Εγώ?
0: Ναι, είσαι ακροάτρια έκπληξη?
1: Ναι.
0: Είσαι μια ακροάτρια έκπληξη. Μια ακροάτρια που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Έκανε δεξιά, σταμάτησε. Μια νέα κοπέλα. Τι κάνεις?
1: Όλα καλά.
0: Καλά είσαι, Αλεξάνδρα? Καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Σε βλέπω ανεβασμένη. Ανεβασμένη σε βλέπω.
1: Και με βλέπεις?
0: Ανεβασμένη.
1: Ανεβασμένη.
0: Ναι. Σε βλέπω πετάς, στα σύννεφα πετάς.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω και το αμάξι, πολύ ωραίο αμάξι, μπράβο, μπράβο. Μπράβο.

0: Αν την παντρέψει και αυτήν, πού θα πάει.
1: Και τι ωραίο όνομα, Χαρά, ε.
0: Χαρά, ναι, καλή κυρία. Καλή
1: ωραίο
0: κυρία.
1: Όνομα έχει.
0: Καλή κυρία, ναι, ναι. Χαρά. Δίνει χαρά σε όλο τον κόσμο. Αν καλή κυρία.
1: Ναι, ωραίο όνομα έχει, Χαρά.
0: Χαρά. Άστα να πάνε. Γι' αυτό σου λέω, βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή, κοντή, ξανθιά, μελαχρινή, με γαλαζοκίτρινα, μουσταρδί μάτια.
1: Ωραία.
0: Βάλες κρασί, σ' αρέσει το ποτό. Όταν βγαίνεις έξω, τι σ' αρέσει. Όταν βγαίνεις έξω, τι σ' αρέσει.
1: Όταν βγαίνω έξω, πεινώ.
0: Ε?
1: Τι πεινώ.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνω έξω.
0: Ναι.
1: Κοκακόλα. Πεινώ.
0: Άρα Κοκακόλα, μια τρελή 25άρα στη γραμμή μας. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Τι να πιω.
0: Κοκακόλα πίνεις.
1: Ναι.
0: Εμένα η κόρη μου που είναι πιο μικρή από σένα, εσύ 25, αυτή είναι η κόρη μου είναι 22, 23 πόσο είναι, και μικρή δηλαδή, και πίνει, πώς το λένε αυτό το, τη Red Bull έπινε, και τι μου λέει, μπαμπά μην πίνεις με Red Bull, λέει. Α, λέω και τι να μου πιω, εσύ πίνεις, εγώ είναι.
1: Εγώ μου αρέσει και η Hell, είναι πολύ ωραία.
0: Η Hell δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Red Bull. Εμένα μ' αρέσει η Hell.
0: Αλλά τα άκοψα. Τα άκοψα γιατί ξέρεις είμαι και μια ηλικία 150 χρονών, οπότε καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ήσαν φίλοι μαζί με τον
0: Καλακατρώνη.
1: Καλακατρώνη.
0: Θυμάμαι μια φορά ήμουν στο Πανόραμα, ακούς. Ήμουν στο Πανόραμα και παίρνει μια κροάτρια από τη Συρίκα, 19-16-17 χρόνια. Με λέει, Παύλε, φαντάρος πήγες. Λέω, πώς δεν πήγα. Λέω, πότε πήγες φαντάρος. Λέω, όταν πήγα φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Λέει, τι υπήρχαν. Τόξα και ακόντια. Και όταν πήγαινα στο δημοτικό δεν υπήρχαν τετράδια. Λέει, τι υπήρχαν. Πάπυροι. Λοιπόν, drink το τηλέφωνο, το κλείσε τηλέφωνο. Καλό κόλπο να απαλλαγείς, ε. Απαλλαγείς δηλαδή. Και μια φορά που ήμουν στο, όταν είχα το πρώτο μου επαγγελματικό ραδιόφωνο, το Διάβολο 1, λέω τι να κάνω, τι να κάνω, για να μην με ενοχλούν, έλεγα, εντάξει ρε παιδί μου, επειδή ήξερα, παντρεμένος ήμουνα, για να μην με παίρνουν τηλέφωνο, γιατί ο σκοπός μου ήταν το ραδιόφωνο επαγγελματικά, όχι, κατάλαβες. Και μου λέγανε καλά ρε, εμείς είμαστε παντρεμένοι και εσύ, του λόγω είμαι επαγγελματίας, λέω. Εγώ τα πήρα, τα έχω ζήσει σε πολύ μικρή ηλικία, αυτά που ζουν οι άλλοι 25 και στα 20 χρόνια, εγώ τα έχω στα 12-13 χρόνια, 14-15 και το καθεξής. Mm-hmm. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα.
1: Ναι, θα βάλω χυμό.
0: Χυμό πίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Άντε συνέχισε με το αμάξι σου. Πού πας,
1: έγινε.
0: Βολτά.
1: Ναι, βολτά.

Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Καρατζίδη. Έκλεισε μια ιστορία. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Για τα παιδιά που μας ακούν εκεί στα αυτοκίνητα μου. Χαιρετισμούς πολλούς. Γεια σου Γιώργο. Δίον. Γρηγόρη.

Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα λίγο με το τηλέφωνο στον αέρα. Σε λίγο θα τα πούμε. Λοιπόν, τι το θες το κουταλάκι για το Γιώργο από το Δίον? Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Τάσο. Γεια σου κυρία Χαρά.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Εφέσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακή απόγευμα 5.30 ώρα μετά. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Σεραϊκό. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σανίδη 60. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνια Σανίδη 4. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Σοδό Κατερίνα Σαλονίκη, δίπλα στο Λίβ. Από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρο 4. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το εκλεκτό μέλη Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος.

και το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Διορθώνω, Κοκελίδης, ασφαλιστικό γραφείο, Λάμδα Σενίδη 11 και όχι 60. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σενίδη 11. Κατερίνη. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τώρα.

Αντωνία. Καλησπέρα στη φίλη μας την Αντωνία που μας ακούει. Έχουμε και μια Αντωνέλα εμείς τώρα. Εσύ είσαι η Αντωνία, έτσι. Να. Το βρήκα κατευθείαν το τραγουδάκι σου. Λοιπόν, για τη φίλη μας την Αντωνία που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Γεια σου, Αντωνία. Είχαμε ένα θέμα λίγο με το τηλέφωνο. Κάτι δεν... Να. Δεν πειράζει. Εντάξει, τι έγινε, εντάξει. Για τη φίλη μας την Αντωνία αφιερωμένο. Μας ακούει στο αυτοκίνητο. Πας για γάμο τώρα, ε. Περάσει καλά, ευχαριστώ και εγώ.

είναι τραγούδια που δεν τα ζητάει ο κόσμος, δεν τα ξέρει ο κόσμος τα τραγούδια. Αλλά είναι ωραία τραγούδια. Εμείς είμαστε εδώ για να βάζουμε και τα τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρετε. Πες μου. Μισό λεπτό λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ποιο?

0: Κυρία Χαρά, πού είσαι? Πού είσαι, περίμενε εγώ. Σε ψάχνουν όλοι, σε ψάχνουν. Όλοι οι ακροατές λένε πού είναι η κυρία Χαρά.
1: Θυμίζει στα νιάτα μου το 80 που άκουγα Πάριο. Απόψε παίζω Πάριος.
0: Ξέρεις Πάριο?
1: Όχι, εγώ τον ακούω απόψε.
0: Πού το ακούς?
1: Στα νιάτα μου, λέω, το 80 τον άκουγα στις συναυλίες του.
0: Ναι, πότε πάρει από βάζα πιο παλιά, πιο πίσω δηλαδή, όχι τώρα.
1: Και πιο πίσω, από το 78.
0: Όχι, όχι. Με λες ότι τώρα δεν παίζω Πάριο, προηγουμένως έπαιζα, πριν από
1: Απόψε όμως έχεις έξτρα Πάριο.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε. Να δούμε λίγο τα νιάτα.
0: Προσπαθώ να παίξουμε διάφορα τραγούδια. Προσπαθώ να παίξουμε.
1: Μπράβο, Παύλο, σε χαίρομαι, παιδί μου, μπράβο.
0: Τι κάνεις?
1: Είσαι καλά, Παύλο μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καληνυχτώ, αν δεν σ' ακούσω δεν μπορώ. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Γεια σου, κύριε Χαρά. Γεια σου, κύριε Χαρά. Αχ, κύριε Χαρά, φιλιά, χαιρετισμούς πολλούς. Κάπελα, βάλε 500 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή με γαλαζοκίτρινα μουσταρδί ματιά. Γεια σου, κυρία Χαρά.

0: Τρελαγόρι, έλα τρελαγόρι. Πού είσαι τρελαγόρι?
1: Αγούρι μου, δεν το έχεις βάλει. Και πίνω μπύρες, πίνω μπύρες.
0: Πίνω μπύρες.
1: Ποιος το λέει, το ξέρεις?
0: Παιδιά της Πάτρας, ε.
1: Ναι, αγούρι μου, βάλω αυτό να το μπουστάρω λίγο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, έχω μην την αγαπά, σ' ακούω.
0: Βγάλαμε και την κυρία Χαρά.
1: Την κυρία Χαρά.
0: Έτσι.
1: Χαιρετισμούς από μένα.
0: Τι κάνεις, πώς θα πας?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Κάνει ζέστη εκεί που είσαι?
1: Πολύ ζέστη και είμαι και στο δεύτερο κιόλα. Άρα να πάω.
0: Ανεμιστήρα έχεις, τι έχεις?
1: Ανεμιστήρα έχω, ανεμιστήρα, γι' αυτό ζεστό άραφησε.
0: Θα πάρεις ένα κοντίσιον με τη...
1: Θα
0: με
1: πάω τώρα το κάνω ανακίνηση το σπίτι.
0: Θα πάρεις ένα κοντίσιον και θα ανοίξεις όταν είναι πολύ ζεστές ημέρες. Και αυτά δεν είναι, τα air condition δεν είναι μερικά, τα καινούργια, τα πολύ καινούργια δεν είναι τόσο.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Είναι οικονομικά.
1: Ξέρω. Αλλά τώρα έχω ανοιχτές πόρτες και το air condition, το φουσβούρι και έρχεται ζεστός αέρας.
0: Πού να έσουν τώρα σε καμιά Κύπρος, που Κύπρος έχει καμιά 50 βαθμούς τώρα Κελσίου.
1: Σούμα, τόσο πολύ.
0: Καμιά Αραβία, εντάξει, όχι 50.
1: Εχθές μου τόσο πολύ ρε,
0: άκουνα σου πω, εχθές με το αυτοκίνητο που ήμασταν και πηγαίναμε για δρόμο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, περνούσαμε, είχε κάτω 45 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι και
0: μεσημέρι
1: και
0: 3
1: Θεσσαλονίκη.
0: Όχι. Στο πάτωμα κάτω, ρε παιδί μου, είχε ένα αυτό σε ένα
1: το
0: σύστημα.
1: Πάτωμα,
0: ναι, το αυτοκίνητο. Ένα το σύστημα, είχε 45 ήταν.
1: Κατάλαβα.
0: Γι' αυτό βάλε 7 κιλά καφέ.
1: Να βάλω 7 κιλά καφέ, τώρα καφέ πίνω, τι να κάνω.
0: Τώρα πίνεις?
1: Πίνω καφεδάκι. Και σ' ακούω και σ' απολαμβάνω.
0: Λοιπόν.
1: Σε όλο το Αγλαντήριο που ακούει και στον Παναγιώτη πες να πάρει κανένα τηλέφωνο.
0: Ο Παναγιώτης κοιμήθηκε, ρε.
1: Δεν κοιμάται αυτός.
0: Ρε, οι άντρες ξεδιοκοιμούνται. Παίρνουν το αυτό και μετά κάτι στις 10-11 παρά ρίχνουν κάτι ύπνους, κάτι ροχαλιτά.
1: Εντάξει, εγώ κοιμάμαι κατά τις 12 ξυπνώ κατά τις 4. Και μετά ξενύχτη όλο το πρωί.
0: Μπύρες θέλεις?
1: Και πίνω μπύρες, πίνω μπύρες, βάλε και ένα τραγούδι για την κυρία Χαρά από μένα. Εντάξει.
0: Έγινε,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σου καλά, ρε.
1: Γεια, γεια.
0: Έλα.
2: Αχ, μ' αρέσει τελείως.
3: Εγώ δεν ξέρω, έχω πολλές πάντως.
4: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
3: Όχι δύο, τρεις.

Μπράβο τη Σάκαρη, ε. Σάκαρη. Τελικό, ε. Μπράβο τη Σάκαρη και το Τσιπά και αυτό ο τελικό είναι. Μπράβο του Τσιπά, μπράβο και τη Σάκαρη. Έτσι. Εντάξει, Ελλάδα είναι, φίλε. Ποιο? Τώρα θα κλείσουμε σε λίγο. Ναι, φτάνει τόσο. Ποιο?

Λοιπόν, αφιερωμένο ένα τραγούδι για το φίλο μου τον Λάμπη τον Μαυρίδη. Λοιπόν, αφιερωμένο για σένα. Θα σε βάλω 2-3 τραγουδάκια, Λάμπη. Για τον Λάμπη τον Μαυρίδη, τα υπόλοιπα τραγούδια αφιερωμένα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λάμπη, Μαυρίδη, αφιερωμένο το τραγούδι για σένα.

Μισό λεπτό λίγο, περίμενε μισό λεπτό λίγο. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον Μαυρίδη εκεί. Καραλαμπό. Λοιπόν. Αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο.

Αφιερωμένο και για το Μαυρίδη πολλούς χαιρετισμούς και σε λίγο θα κλείσουμε. Ακούστε λίγο αυτό το τραγούδι, Καζατζίδες, έτσι. Σας βάζω και μερικά τραγούδια που δεν τα ξέρετε ή τα έχετε ξεχάσει. Μαυρίδη για σένα.

Λοιπόν, γεια σου Μαυρίδη, γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, παιδιά, ακούμε ακόμα ένα τραγούδι. Σε λίγο τελειώνει η εκπομπή. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Από τις 8 η ώρα μας ήταν ζωντανά. Είχαμε κάτι από πολλά, πάρα πολλά. Τι να πω τώρα, Χαμός. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ακροατές. Για το Γιώργο το Μαλαχρινό Αγόρι που του αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Για το Μαυρίδη, για τον Δημήτρη. Για την κυρία Χαρά. Για την κυρία Βάσο, τη Στέλλα.

Λοιπόν, τελευταία τραγούδια στη σημερινή μας εκπομπή. Καταρχάς ευχαριστώ, μεγάλο ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες για την επικοινωνία που είχαμε, που τα είπαμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τους ακροατές που μας τηλεφωνήσανε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αφιερωμένο σε εσάς. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Λοιπόν, ακόμα ένα τραγούδι και αυτό μου αρέσει πολύ, παλιό. Λοιπόν, αφιερωμένο. Τι να με κάνεις να με δεις. Τα φάσεις. Παιδιά, κλείνουμε σε λίγο.

Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Κάτσε να ακούσουμε και αυτό. Και αυτό είναι ένα. Θα σας βάλω ένα ξεχασμένο τραγούδι τώρα. Ένα ξεχασμένο τραγούδι. Ένα ξεχασμένο ωραίο τραγούδι όμως. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για ακούστε το ξεχασμένο παλιό τραγούδι.

Ήταν η εκπομπή «Πες το και έγινε» ή αλλιώς «Με τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου». Χορηγή της εκπομπής ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Νέα Εφέσο του Κώστα του Δημόγλου. Ανδρώθηκα σε πολύ κατοικία. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Σεραϊκό. Κομμώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Σόδου Κατερίνη Θεσσαλονίκη, στην Βαστολή. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδη, ασφαλιστικέ υπηρεσίε, Λάμδα Σονίδη 4, όχι, συγγνώμη, 11.

Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνες Ονίδη 4 με σκέψεις, με και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Μα τι τα θέλεις τώρα και τα συζητάς. Τι ώρα τα αγωγήθω. Para ganar.

0: γράψε στα στεριά.
1: Κάνει ζέστη.
0: Το όνομά σου.
1: Ένα φιλαράκι μέσα στην τώρα ένα μήνυμα. Κάνει πολύ ζεστή στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.

0: δεν βλέπεις πως.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Παιδιά, καληνύχτα. Τα λέμε Δευτέρα. Α, ο φίλος που ρωτάει αυτό, ο μουσικός γαλαξίας είναι ιντερνετικός, ρε. Ιντερνετικός είναι, όχι συγχνότητα. Κάνει εκπομπή, κάνουν πολύ παλιά ερασιτέχνης εκεί στο ιντερνετικό ραδιόφωνο μουσικός γαλαξίας. Ο Βασίλης από τις 8 η ώρα το πρωί. Τόσο λοιπόν, αυτά παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν. Τι ωραία τραγούδια.

0: Είσαι στον αέρα. Στο τσαφ πήρες, στο τσαφ. Στο τσαφ πήρες.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Ακούς την εκπομπή μετά τη δύση του Ηλίου, ακούμε Παύλο Βασιλείου.
1: Ακριβώς.
0: Τι κάνεις, αλλά εσύ έξω, πήγες για καφέ.
1: Ναι, είχα βγει από ποτάκι.
0: Τι λέει, κάνεις ζέστη Θεσσαλονίκη?
1: Ήμουνα κάτω στην παραλία.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, κόσμο είχε.
0: Ναι.
1: Ωραία ήτανε.
0: Είχε κόσμο πολύ.
1: Είχε, ναι.
0: Πού πήγες, στο Λευκό Πύργο εκεί κοντά?
1: Πιο πέρα.
0: Μ'
1: αρέσει,
0: εκείνη ο Λευκός Πύργος εκεί πέρα. Φαντάζομαι τι κόσμο έχει. Πανικός.
1: Ναι, ναι. Πανικός.
0: Ζέστα πολύ.
1: Έχει, ναι, σήμερα έχει πολύ ζέστη. Mm. Να ήμασταν σε ένα παραθαλάσσιο και να είχαμε δίπλα τη θάλασσα, μια χαρά θα ήμασταν.
0: Εγώ πήγα στη Δράμα. Ξέρεις ότι η Δράμα ήταν χθες, δεν είχε πολύ κρύο ζέστη.
1: Α, ναι.
0: Έριξε μια βροχάρα χθες.
1: Μια χαρά.
0: Και
1: δεν είχε πολύ ζέστη, είπες?
0: Όχι.
1: Mm.
0: Και αυτό που με έκανε φοβερή εντύπωση και το είπα και το μεσημέρι και το απόγευμα που έκανε εκπομπή, έχει κάτι πάρκα με νερά μέσα, καθαρά, καφετέρειες. Απάθης πλάκα μιλάμε.
1: Πολύ ωραία έτσι.
0: Και ξέρεις κάτι, πάντα μου έκανε εντύπωση, γιατί είχα φίλο από την Δράμα, κολλητό.
1: Mm-hmm.
0: Και πάντα μου έκανε εντύπωση ότι οι άνθρωποι ήταν πολύ πολύ διακριτικοί και πολύ ήσυχοι, ήρεμοι.
1: Ναι.
0: Ναι, πάνω την πλάκα της ζωής μου.
1: Αυτό είναι ωραίο, γιατί σου μεταδίδουν και εσένα ηρεμία.
0: Ναι, και οι δρόμοι της Δράμας καθαροί από τα σοκ. Μιλάμε τι είναι.
1: Και ενώ σε εμάς όλοι είναι με το άγχος.
0: Ναι.
1: Mm. Ωραία.
0: Παλιά έκανα εκπομπές εγώ σε ΣΕΡΕΣ και ο σταθμός ακούγονταν Δράμα και με πέραν πολλοί ακροατές παλιά.
1: Από Δράμα, ε.
0: Ναι. Δράμα, Καβάλα, ΣΕΡΕΣ και...
1: Mm-hmm. Βέρεια.
0: Βέρεια από Θεσσαλονίκη, το Μουσικό Γαλαξία.
1: Να.
0: Από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, από Θεσσαλονίκη.
0: Ο Μουσικός Γαλαξίας ακούγονταν Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Έδεσα, Νάουσα, Κιλκής, Λαγκαδά. Ναι,
1: πολλά μέρη.
0: Σε πολλά μέρη, ναι.
1: Ωραία.
0: Κατερίνη. Είναι το έδαφος ψηλά πάνω και περνάνε καλά, άσου.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά τώρα με το ίντερνετ λίγο πολύ όλα ακούγονται.
1: Ναι, βοηθάει το ίντερνετ.
0: Τι κάνεις άλλο?
1: Ωραία, μια χαρά είμαι.
0: Θα μας πεις κανένα τραγούδι?
1: Τέτοια ώρα όχι τώρα.
0: Γιατί ρε?
1: Όχι.
0: Πες ένα τραγούδι.
1: Θα πάρω την άλλη φορά πιο νωρίς να σας πω.
0: Ντρέπεσαι τώρα να το πεις?
1: Τώρα δεν μπορώ να τραγουδάω. Δεν έχω όρεξη.
0: Πώς είδες τον κόσμο?
1: Πώς είδες τον κόσμο? Πώς είδες τον κόσμο? Χαλαρό, μια χαρά. Περπατούσε, γελούσε.
0: Ναι.
1: Άλλοι τρώγανε, άλλοι πίνανε. Μια χαρά.
0: Βράδυ, ε?
1: Ναι, είναι ωραία το βράδυ.
0: Να τρως.
1: Να τρως. εγώ κατάλαβα, για βόλτα μου είναι ωραία το βράδυ.
0: Ναι.
1: Άμα σου έρθει, τι να κάνεις, να μην πάρεις κανένα σουβλάκι.
0: Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει το καλαμπόκι.
0: Ναι, καλαμπόκι, ναι. Ωραία. Βραστό.
1: Αλλά πρέπει να πεθαίνει. Ψητό μου αρέσει έξω να το πάρω. Με βραστό κάνουμε και μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πώς θα...
1: Αυτά, Παύλο.
0: Okay.
1: Καλό βράδυ.
0: Να σε χαλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Οκ.
1: Okay. Άντε, καληνύχτα.
0: Να σε χαλά. Ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια. Αυτή ήταν η Δήμη, λοιπόν. Μια παλιά κουράτρια από το Μουσικό Γαλαξία.

μουσικός γαλαξίας είναι ιντερνετικά μόνο. Άμα γράψεις, κάνουν παλιά ερεστέχνες εκεί, παλιά κάνουν αυτοί, ναι, παλιά. Τόσο πάνω λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που μ' άρεσε πάρα πολύ. Κουρσάρος. Το έβαζα στα μεσαία αυτό. Στα μεσαία, Παππού Κωνσταντίνου, ε. Το έβαζα. Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Δευτέρα τώρα. Και να ακούτε Ράδιο Μάνος, γιατί έχει ωραία τραγούδια γενικά. Το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Παντιέρα. Το φίλος που ρωτάει είναι ιντερνετικό ρε αυτό. Το Μουσικός Γαλαξίας. Κάνουν πάλι ερεστέχνες εκεί. Ο Βασίλης ο Μαντρέκ, ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Γιώτης ο Μελαχνό Αγόρι, η Δήμητρα, πολύ. Ιντερνετικά μόνο. Άμα γράψεις ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας ή Παύλου Βασιλείου θα το βρεις εκεί. Κάνουν συνάδελφοί μου και τους στηρίζουμε καμιά φορά, τους διαφημίζουμε κιόλας. Λοιπόν, όλοι οι παλιά ερεστέχνες εκεί κάνουν. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά πολλά από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Καλό ξημέρωμα. Ναι, παιδιά της Καλαμαριάς το 78-79. Τι λες τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σας.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει,

Άγε χωρά μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος. Είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις. Τη ζωή σου που τη χαραμίζεις. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα. Τώρα. Ήταν όλα γκρίζα. Ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.